ξανά. Δεν είχε τα καρτερά, παιδί. Στο καζεχείρο βόση. Τα καρτερά. Εγκύρω πάσα. No vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.